0: γιο μου, και που είναι ποτμόν, που θέλω κάπου εφτάσκει μου, με πτή μου, ήμουν εγκλής, σε βοήθησε πάση που μου καλή εγκλής, και που θα πάω να διαλύει, με βαπώνε βοιά, αδεκ πόα. Και τι μου ήμουν εγκλής, με πιστεύω, νιό μόν, ο γεμμά δε βοήθησε ο μόν, και πήγε που μάθει σκούλος μου, μου έμαθει σκούλος.
1: Σίσα.
0: D'accord, που
1: είπαμε. D'accord. D'accord, ça va. Merci un peu. D'accord, pas de OK, 33-33-56-96. Mesdames, messieurs, relais. Pour ne pas placer mon panneau. 33-33-56-96. Maintenant, appelle-le. OK.